0: Έλληνε Τίνη, Brian May. Πάλε και στο μόνο τρούσπι με τέσλο Σέντελαν Σβάμι. Ο Ζέρμα Σαν Σβάμι είναι το πούστο το βιβλό Σεμπόλ. Τρίνα ει μηνού το ένα ειστυχε. Λέπο δράου η Ραντιζέλα, ο Ζικόλη Τσεμάρι Μπόρα. Πω λούσε μου ο Σάκδαν, μη μπιμέλ πα ενό στάρο. Μη μπιμέλ τόλα. Σκούπα είναι πέρα μου να μπορούσε ο κλάσμος σε σταρτένα in tale pre the modern talking you're my heart, you're my soul on each πετένα 300-300 που μπαίνουν βάσε SMS
1: Radio 1 είναι ματιά σλούσε
2: ο Desetich Dotvich
1: Μίσκο in Pinter στα κουτ γρόμ in Strela
2: Πόνα ενεργία in samo par sekund na razen
1: Τβάια πολίτνα освежител Μίσκο in Pinter от 2 до 6 тих поповдан на Radio 1
3: Pokrovitelj.
4: Bomo srečali kekca?
3: Seveda!
5: Obiščite kekčevo deželo v Kranjski gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
2: Radio 1 Portorož.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
8: Vozniško pa prometno prosim.
9: Seveda, takoj.
8: Sprednja leva luč vam ne gori.
9: Joj, kaj pa zdaj?
8: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
9: Sosedu je Mare montiral nova okna. Kolegu vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta.
10: Mare!
9: Okna Mare.